ないとけば耳πονάνε τα πόδια μου, πεινάω και δεν ξέρω τι θέλω να φάω, αλλά ξέρω γιατί. Ήπιαμε, χορέψαμε, περάσαμε καλά το βράδυ.